Baya wewe sikinde tindo jinda ita nukwa ngung status 74 ash namba ngabi kwa sore niyo kimite duketi namba 2 kwa sore niyo agungu ni kora amejese kwa bitamu tina kwa isoke noto nipo star 833 star 12 ash ageta une nambari moja labati unda kora ijeng rabi ya tiwe star 833 star 12 ash labata kwa iduke number 1 aragaraga kiri kitu number 1 jia ketukul Number moja kwa star inde nyu Mami jina kako ingi ntuga na star 833 star 12 fashe Kila mtu wa changamuke chesa kama wewe ingia kama wewe Asiko biti nyoti kerabi ni kore tunatoke Ni raisi kabisa vila masumbuko yoyote Star 833 star 12 fashe number 1 Ajenge jitano wako ajini bigi Kibigibi neba 150,000 Ago inye ndi noto na wakini Ago tabana noto kumite bonus kabisa Star 833 star 12 fashion number 1 kasane nyum iro kasane nyuman iro mana kasane nyu kagima geger chin sang sigi aine sigi elia me ganya wa ngamu isi utko me bi to suka bet ngo inye de nage ni nyo star 833 star 12 fash kasane nyu jab jabi tu inyor chigera bini jo to king nyum nyuminda araga mami jina kago jutang ko tagenge ne gege ngolali Ata mtu mmoja peke yake achaonekana huko kweli. Ngoroji tanetai kwenye uchike rabini kinyo star 833 star 12 fashion number 1. Piki piki. Ibati le bonus inyo changa pesa. Kakinde bonus inyo yani agetukul ni jutu dugana kwenye uchike bonus. So kutkumite kita ni magati ya hii kwenye uchike dugana. Ngoito 45 keger. Hii ni aragaraga. Ajenge jita na uka jini 150,000 na kepe kita ke. Ngoroji ta roni. Roni jita na kako inyo kwenye uchike bonus inyo. Ajita ne kikure ngo kikure Selina ne tae kako nyorchike bonus nebo 1000 tuende kasi Oron jita nebo ayen kikure eno kako nyorchike bonus choto kebo 1000 tuende kasi Heya Oron jita nebo somo kikure in Annalyn kakiko aji 800 tuende kasi Bonus inaenda Ako chang bonus joanyun Negeri le kuti jutu inye ake tukuli nyorchinike Star 833 star 12 fashion number Labatako iduke number 1 kustarinyo Kila mutu kimbia number 1 Star 833 star 12 fashion number 1 Haya Simi nimemalisa yangu kusema Ni wewe tu kukucha Haya kucha upatuni na pesa yako Star 833 Yelia nyonengo liyo kwan nyoman Sige elia amu mami tepik Maika speak oreni Star 833 denge shaka yen chokonget Aketukul nyonengo nikikwajin bonus Star 833 star 12 fashion number 1 Mwenye atangia kwa hii duka saa hii Anapatana na pesa yake Wacha niseme hivo Ndiyo ujikasa uingie Yee Hii nile mijita niribe kule Hame chaka saa le kakule ne nguni Ule katako mwane ne banguni Kaa mwane banguni ale hii Ake tukule chutu duka ni kikwajin bonus Chajik star oroni chitana kako ingen Star 833 star 12 fashion Chitana kikure ngom Kikure Miriam Kakiko aji Miriam jeje keten 650 kongo imising Miriam amuka inyo. Kongo jito nekikure Patrick kakiko aji nyo jeje ket 500 kongo imising Patrick. Kongo jito nekikure Naomi kako nyo agene kakiko aji jik star 833 star 12 fashion number 1. Kasi oroni jito pikipiki itpwana. So pikipiki imeenda. Imepagi bonus peke ake. Ngoko pikipiki it. Jito nekikure Betty na kako nyo jike pikipiki it. Betty asante sana. Congratulations. Congratulations. Amepata pikipiki ya 150,000. So bonus kote setai. Kote meja inyoru bonus ite setai gunoto. Lakini ya meja hapten kepe doge take koranyo. Ameja kepe number 3 nguni. 20,000 kwa itipik 20. Aka ameja usam kuhuni. Kote komite doge kapisa ni monyalu kijilili konyanyo. Star 833 star 12 fashion number ngapi. Nguite agdege shokonom keker yoto kile jikarpa. Ginda kipulit. So mameja keker chinsa. Unapatana na 20,000 aginyoru kwa bonus. Star 833 star 12 fashion number 3. Star 833 star 12 fashion number 3. Ngoroji tanetai. Watu wakimbia hapa. Ameja jitukuli kilike ingenyu. Mamiji na kako ingen nangu takenge hako inguni. Hakuna mtu hata mtu moja peke yake amekuja. Hey, watu wameenda wapi? Kako bano big star 833 star 12 fashion kasene nyu. Ngoro inye nagenin kabisa inye nagenin
Στα 83, στα 12 φάσκα στο νιου νάμπα 3, κοστά νιου μου, το κολλή μου, νάμπα 3, κιλά μου το έγκαι νάμπα 3. 20,000. Γιάννη, η γέρε να είναι, και εγώ είναι κοούνι. Καρά, ρε, ναι, εγώ είναι. Αγώ εγώ είναι, να είμαι και εγώ είναι γονί. Αμέ και εγκαν το κάνα, και το γονί που είσαι σελίγκ στο σώμα και γούγε, είναι ο ρουμπόνασε. Αγώ μπόνασε και ότο κοραβίνει και τζάν και τώρα την. Αγώ ήμουν ξενιούρου 20,000 κορά, εγνιώτο. Αγώ είναι πήγε τα μαντζάκο, αγώ είναι και το κολ 20,000, ορούν και τα νετά έγκο τα έργο, νότο, νό. Και τα νετά είναι κάκο νιώρτσι και 20,000. Και τα νετά έγκο νεκή κούρε Ντέβιτ. Κάκο νιώρτσι και 20,000, σώτα αγώ είναι πήγε σοβάλ. Σοβίτσο το καμίτσο καπίτι μου, είναι και σε τζόγμαν τζόγμαν και τζόγολε. Αμέτζε αγέτο κολ νιώνε και κόζα και το κολ νιγκούνι. Για να κάνετε και το κολ σύστημα είναι 1, 2, 3, 4, αγώ εγώ είτε 9. Κοιγότσα και το κολ 20,000. Μπονάσε κοπατσία και το κολ νιώνε και κούνι. 1, 2, 3, αγώ όλα καί. Γε, στάτους, στά 83, στά 12 φάσε. Στά 83, στά 12 φάσε. Λαπατακόι ντουγέτ, νάμπα 3 κούνι. Κύλα μου τον τάκαμε και νάμπα 3. Να ούσε ποπέ τα πέσα ο νουλίσε. Αγετούλ νιώνε του κανάτα να κολλάσουμε κονιόρτσι και ραπίνε. Στα 83, στα 12 φάσι, νάμπα 3.

0: τώρα το τι να πάμε ούτε τέρετε.
1: Κουντάει και του νετάμι.
0: Κορά βλάγκαν γόι να ρούντε.
1: Κουντάει και του νετάμι.
0: Κάσο. Κορότσιο ανέγκυψου τέρε.
1: Κουντάει και του νετάμι.
0: Κορό πρωτίτια. Ακού η καλεπέντια μάγκελ κοποτάνε και λέει MC τρέπα. Κορό πανάντο, κορό πανάντε.
1: Κουντάει και του νετάμι.
0: Κάσο. Κορότσιο πκούρι νεπάτσιο πτσαβάσα.